0: κεντρικής όρθιος κόμματος Ανανουρέτην Πασά.
1: Ο στρατηγός της κεντρικής στρατείας Ανανουρέτην Πασά
0: ve çete reisi Topal Osman tarafından öldürüldüler.
1: Και από την συμμορία του Topal Osman σκοτώθηκαν. Γράφει αυτά στο πανό.
2: Fascist regime in Kiev. And on March the 22nd, the Russian leader's extremist allies from 11 European nations will descend on the city of St. Petersburg for the International Russian Conservative Forum. The event aims to unite EU far-right parties in efforts to spread the Kremlin's influence through the 28-nation bloc.